0: Wow, wow. Ο Πίσεντε είναι ο Στάσο, α. Αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
1: Μάμι, ο πίδου.